Γεια και τσολαφάκια. Λάγια θέτει παρτένς. Μου θέλεσαι όλοι θέλα τα 10 η Ευρώπη. Ο περιοθέσει λόγα και την απόρτη μας. Ναι,